0: Rock FM Cyprus. 107.2. Pure Rock for Nicosia.
1: Who needs the gym when you've got Next Bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories, and earn that Fredo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
4: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cyprus Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cyprus-sothebizrealty.com.
5: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol. Or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
6: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Are you looking for a cozy location serving

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στο μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: Εντάξει, είναι Παρασκευή, δεν το συζητώ. Α, και ας μην τις φαίνεται ακριβώς. Εδώ πέρα στο ημερολόγιο λέει 3 του μήνα. Στο θερμόμετρο πιο δίπλα όμως λέει 37. Άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, thank God it's Friday. Είναι Παρασκευή, ακούτε το Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Πάει και αυτή η εβδομάδα, έβγε κάπως γρήγορα νομίζω, και ακολουθεί ένα πολύ πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε διάφορα, τα ξέρετε. Ακούτε Rock FM Cyprus, την διεθνή φωνή του νησιού, και βέβαια Κώστας Ιτόπουλος θα είναι μαζί σας για περίπου 2 ώρες με όλες τις αγαπημένες σας κλασικές rock επιτυχίες. Και όπως κάθε μεσημέρι, έχω μεγάλη χαρά να με τιμούν οι δύο αγαπημένοι μου χορηγοί, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου, το ένα εδώ στην Πάφο, το άλλο στη Λεμεσό, καθώς επίσης και οι υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, με τις οποίες ταΐζουμε τα pet μας. Να πω hello και για εσάς που μας ακούτε online μέσα από το rockfmcyprus.com. Μείνετε συντονισμένοι, μέχρι τις 5, ωραία θα περάσουμε.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus, στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Τι κάνετε εγώ είστε, ελπίζω να είστε καλά. Και όπως σας έλεγα, Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου, γρήγορα περνάνε οι μέρες, πρέπει να σας πω. Ιούλιος, καυτός μήνας, δεν το συζητώ. Τώρα, για να λέμε το στραβό το δίκαιο, έχει όμως και τα καλά του. Δηλαδή, έχει και τα καλά του, ρε αδερφέ, είναι το καλοκαίρι του καλοκαιριού, έτσι. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου βασικά και στους ακροατές μας που μας ακούνε από διάφορες περιοχές και χωριά και μικρές πόλεις κτλ. Χλώρακα, Πλάτρες και φυσικά το αγαπημένο μου Τρόοδος, Κακοπετριά κτλ. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, σας προτείνω παιδιά να κάνετε μια ξεχωριστή βόλτα και να πάτε τόχνη. Είναι ένα πολύ γλυκό, πετρόχτιστο και βεβαίως παραδοσιακό χωριό. Από αυτά που με το που τα επισκέπτεσαι λες, κοίταξε να δεις, ο χρόνος εδώ δεν έχει κάνει ζημιά. Λοιπόν, αξίζει να πάτε, καθότι θα βρείτε κλασικά αυθεντική κυπριακή φιλοξενία εννοείται και βεβαίως έχει και πολύ καλό φαγητό από ό,τι μαθαίνω. Αυτά όσον αφορά το τι γίνεται σήμερα, πάντως τι γίνεται αύριο. Αύριο είναι άλλη ιστορία, παιδιά. Αύριο 4 του μήνα, μην ξεχαστείτε. Στο The UK LAN University, θα πάτε στη Λάρνακα. Ελάτε με τον Rock FM Cyprus στο AI Summit Κύπρου που θα γίνει αύριο. Και σας θυμίζω βέβαια ότι εμείς έχουμε και αύριο live link, έτσι εννοείται. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε και από κοντά. Ανακαλύψτε τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη τεχνολογία, αλλά και διάφορα θέματα που αφορούν την καινοτομία. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Καλό μεσημέρι, Rush Hour, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 5.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
3: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
4: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
3: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
4: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
3: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
4: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
5: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
6: Όπα, όπα, όπα. Πρώτα απ' όλα, κάθες. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παράγγειλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
7: Worried about leaks and moisture? With AP waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP waterproofing. Reliable and always on time.
8: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
9: The Taste of Cyprus Festival is here from the 31st of July till August 2nd. 3 days of amazing flavors, the ultimate cooking arts festival. Private workshops, cooking challenges, live entertainment, kids' playground, and over 50 vendors will be present. From gourmet, traditional to street food, witness live cooking from local and international chefs. Free entry for everyone from July 31st till August 2nd at the Paphos Medieval Castle. Taste it, live it, share it. Sponsored by Mstasi, media sponsors Rock FM.
10: Q-Tech World presents... Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tyrio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldouticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live.
11: It's the Late Morning Show with Daryl.
1: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And

You're listening to Rock FM Cyprus. As usual, Kostas Sitopoulos is here. Stay tuned. And it's very, very hot today. It's a hot Friday, at least here in Paphos, to be very, very honest. Στην παρεούλα μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Τις αγαπούν τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας και το κυριότερο τις προτείνουν και οι κτηνίατροι φυσικά. Και μιας και έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας, να σας υπενθυμίζω, παιδιά, ότι... Τι έχουμε το Σαββατοκύριακο, έχετε μια ξεχωριστή ευκαιρία εσείς, γιατί εγώ δεν την έχω. Λοιπόν, να πάτε τι άλλο καλέ. Να πάτε να περάσετε όμορφα, να πλατσουρίσετε και να δροσιστείτε στο υπέροχο Φασούρι Water Park στη Λεμεσό. Απλά να μπείτε στην ιστοσελίδα μας βέβαια, να σημειώσετε τα στοιχεία σας εκεί στο Win Claim Your Tickets και μην ξεχαστείτε, πρέπει οπωσδήποτε να γράψετε τη μαγική λέξη, το keyword που είναι Φασούρι Water Park, έτσι. Για να μπορέσετε τι άλλο, να κερδίσετε εννοείται free double passes. Τέλειο. Για το υπέροχο Φασούρι Water Park. Εν τω μεταξύ, παιδιά, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε να γε... Τώρα θα γελάστε. Λοιπόν, νομίζω σας το έχουν πει οι γιατροί. Δεν κάνει καλό το αλάτι. Όσο καν μας αρέσει, και εμένα, παιδιά μου, αρέσει το αλάτι. Εμένα μου το έχει κόψει ο γιατρός εδώ και πολλά χρόνια. Ήρθανε, λέει, οι Άπωνες. Ήρθαν οι Άπωνες να δώσουν τη λύση με ηλεκτρικό πυρούνι. Κρατηθείτε και δεν κάνω πλάκα. Η νέα μεγάλη ιαπωνική εφεύρεση που κάνει σάλο. Βασικά δεν κάνει ακριβώς σάλο, κάνει το ανάλατο φαγητό να θυμίζει αλμυρό. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες στην Ιαπωνία χρόνια τώρα δουλεύαν πάνω σε ένα κουφό project, ανέπτυξαν ένα ηλεκτρικό πυρούνι, το οποίο, αν το δεις, μοιάζει με καλό, κανονικό πυρούνι, δεν έχει καμιά διαφορά. Το οποίο ξεγελά, λέει, τους γευστικούς μας κάλικες, okay, προσφέροντας αίσθηση αλμυρής γεύσης χωρίς ούτε ένα κόκο αλάτι. Παιδιά, για μένα που λατρεύω τις τηγανιτές πατάτες, και τηγανιτή πατάτα θέλει αλατάκι, νομίζω είναι χρυσή λύση. Αυτά, θα πάω η Ιαπωνία να φέρω ένα τέτοιο πυρούνι. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας, δεν πάει πουθενά. Θα μείνει εδώ μέχρι τις 5 στον Rock FM Cyprus.

0: Cyprus.
1: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
2: Όπα, όπα. Πρώτα απ' όλα, κάφες. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
3: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m. now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting, Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridaswinery.com.
4: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
5: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-Man. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Achilles Jewelry is situated in the heart of Kuklia, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
7: The future isn't coming. It's already here. Join the Cyprus AI Expo 2026 from the 4th to the 6th of July at the UCLan University in Larnaca. Discover groundbreaking innovations in artificial intelligence through inspiring keynote speakers, hands-on workshops, startup showcases, live demonstrations, exclusive networking opportunities, and the Rock FM Cyprus Live Link on the 4th of July from 12 to 2 p.m. Whether you're a business leader, entrepreneur, developer, or simply curious about tomorrow's technology, this is the event you can't afford to miss. Cyprus AI Expo 2026. Visit cyprusaiexpo.com for tickets and information.
4: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

Έχουμε φτάσει στα τέλη της εβδομάδας. Βρισκόμαστε στα μέσα της Παρασκευής. Πολύ ζεστή Παρασκευή, ομολογουμένως, δεν το συζητώ. Να πω και hello για τους ακροατές μας. Μας ακούνε και από τη Λάρνακα. 102,1 η συχνότητά μας εκεί. Για εσάς που γενικά ψάχνετε να βρείτε μια συχνότητα που μπορείτε να ακούτε καλύτερα, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, στην παρεούλα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία που την άλλη ώρα, φυσικά όπως πάντα, θα σας δώσουν και ένα ωραίο βιβλίο. Τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Και τώρα πάμε, παιδιά, κατευθείαν. Πάμε κατευθείαν στον ήλιο. Ο οποίος, το έχω πει χιλιάδες φορές, το λέω σχεδόν κάθε μέρα, έτσι είναι, παιδιά. Προσέχουμε. Αγαπάμε τον ήλιο, αλλά πρέπει να προστατευόμαστε κιόλας από τον έντονο κυπριακό ήλιο. Να χρησιμοποιούμε βέβαια αντιλιακό στην παραλία, πίνουμε άφθονο νεράκι, υγρά κτλ. Ό,τι θέλετε από υγρά, αρκεί να μην έχει ζάχαρη μέσα. Γενικά να μένετε ενυδατωμένοι, αυτή είναι η λύση. Και πάμε τώρα από εδώ που έχουμε ζέστη, κάπου αλλού που και εκεί, παιδιά, έχουν, όταν έχουν και εκεί ζέστες, έχουν τρελές ζέστες, σύν την υγρασία την κουφή. Ινδία. Μετά από σχεδόν μία δεκαετία, διαβάζω εδώ, κατασκευαστικών εργασιών, η Ινδία πρόκειται να εγκαινιάσει το υπερταχαίο σιδηρόδρομό της, του χρόνου βέβαια, τον Αύγουστο. Κάνανε ήδη όμως κάποια δοκιμαστικά, παιδιά, είναι ένα. Βασικά δεν θυμίζει καν, ας πούμε, τρένο, πρέπει να σας πω. Ο διάδρομος Μουμπάι Αχμεμπαντάντ είναι περίπου 508 χιλιόμετρα. Κατασκευάζεται με ιαπωνική βέβαια τεχνολογία. Οι Ιάπωνες, παιδιά, σε αυτά είναι πρώτοι, δεν το συζητώ, και έχουν βοηθήσει τους Ινδούς. Θα ξεκινήσει αρχικά να λειτουργεί στο τμήμα Σουράτ, λέει, κτλ. Στην πολιτεία Τάδε. Τέλος πάντων, ολόκληρη γραμμή, αυτό είναι το θέμα τώρα, περιλαμβάνει ανυψωμένες οδογέφυρες, τούνελ σύραγγες και την πρώτη υποθαλάσσια σιδηροδρομική σύραγγα της χώρας. Και όλα αυτά σε πλήρη εμπορική λειτουργία μέχρι το 2029, με τα τρένα να φτάνουν τις ταχύτητες, κρατηθείτε τώρα, 320 χιλιόμετρα την ώρα. 320 χιλιόμετρα την ώρα. Φεύγεις δηλαδή από την Πάφο, πας στην. Πώς το λένε, λέμε τώρα, πας στη Λευκοσία και γυρίζει μια ωρίτσα. Μπαμπαμ δηλαδή. Λοιπόν, αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το έχω σκεφτεί αρκετές φορές. Έχω την εντύπωση ότι ίσως τελικά άξιζε τον κόπο μια καλή γραμμή τρένου, η οποία να διασχίζει το νησί, παρακαλώ, κατευθείαν από την Πάφο μέχρι τη Λευκοσία. Προσωπική μου ιδέα. Αυτή, βέβαια, αυτό το project προφανώς θα κόστησε και ένα σκάσμο λεφτά. Σωστό και αυτό. Αλλά νομίζω ότι ίσως άξιζε τον κόπο. Κώστας Τόπλος στην παρέα σας. Αφήνουμε τα τρένα. Εσείς μην αφήσετε εδώ τον Rock FM Cyprus. Μείνετε στον Ισμπένι. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 5.

0: Yes, it's Friday. Hello there. You're listening to Rock FM Cyprus with Rush Hour. Κώστας Ζητόπουλος is here for another hour. Παρασκευή λοιπόν, 3 Ιουλίου. Και φυσικά στην παρέα μου έχω τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin και φυσικά τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Να πω και hello για εσάς που μας ακούτε πάντα online, αλλά και για εσάς βέβαια που βρίσκεστε στο τιμόνι, παιδιά, με αυτή τη ζέστη που θέλει ακόμα περισσότερη προσοχή γιατί βαράει ο ήλιος. Εντάξει, έχουμε και περιπτώσεις που είναι ο άλλος που δεν έχει air condition στα μάξι, έτσι. Παιδιά, τώρα τέτοια ώρα με τη ζέστη να βαράει χωρίς air condition στο αυτοκίνητο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γενικά να αποφεύγετε δρόμους κεντρικούς, να καλύτερα παραλιακούς και τέλος πάντων διαδρομές που ξέρετε ότι είναι και κάπως πιο safe. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας. Και βέβαια αύριο Σάββατο, 4 Ιουλίου, είναι η ξεχωριστή ημέρα για τους θαυμαστές του Sting και για μένα βέβαια. Σας θυμίζω ότι αύριο σας παρουσιάζουμε ένα αποκλειστικό Access All Area Special στις 4 η ώρα το απόγευμα. Ο Sting με το καλό θα έρθει στο νησί στις 4 Αυγούστου. Αυτά όσον αφορά τον Sting και πάμε εδώ στα δικά μας. Πάμε βασικά στα δικά μας, πάμε λιγάκι να δούμε λίγο μπάλα. Λοιπόν, χάζευα κάτι το οποίο λέω δεν δυνατόν. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Επειδή έχω ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος παιδιά ξέρει πάρα πολλά για μπάλα γενικότερα και για ποδόσφαιρο, μου λέει αυτό έχει ξανασυμβεί, μου λέει με τον πατέρα του. Του λέω τι, ακούστε εδώ παιδιά. Μία απίστευτη σύμπτωση στο Μουντιάλ 2026. Ο πατέρας και ο γιος Κλάιφερτ έχασαν το ίδιο ακριβώς πέναλτι την ίδια ημερομηνία, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Μία από τις πιο σπάνιες και κάπως ανατριχιαστικές σπούκι συμπτώσεις στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου καταγράφηκε με πρωταγωνιστές στην οικογένεια Κλάιφερτ. Μάλιστα, ο πατέρας Πατρίκ και ο γιος του Τζάστιν μοιράζονται πλέον μία απίστευτη κοινή μοίρα από την άσπρη βούλα, έχοντας αστοχήσει σε πέναλτι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις και με διαφορά ακριβώς 26 ετών. Είναι λίγο κουφό αυτό, παιδιά, νομίζω, δεν είναι. Είναι λιγάκι κουφό. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν πάντα κουφά. Και ίσως αυτά αξίζουν και περισσότερο για να σας πω τη μαύρη μου αμαρτία.

0: Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, BicelCyprus.com.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
5: Summer sale at Kings Avenue Mall. The biggest summer discounts are here with amazing offers waiting for you at your favorite stores. Discover fashion, beauty, technology and so much more, all at the best prices of the season. Visit Kings Avenue Mall today and enjoy the ultimate shopping experience.
6: Hey, Sirami! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
8: Σου λίθρες αδρεναλίνης,
9: ματρέισε,
8: καμικάζι σλάι,
9: wet bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
9: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Watermania Water Park.
6: Άλλη πάση στο Φασούρι.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας. Και τώρα πάμε λίγο στις τσέπες μας. Νομίζω λίγο πολύ όλοι μας αγοράζουμε online και κάποια πράγματα πολύ φτηνά, ξέρετε, από Κίνα, κάτι gadget, κάτι... Λοιπόν, κρατηθείτε τώρα και ακούστε. Δεν πολύ ακούστηκε εδώ, δεν ξέρω γιατί, αλλά τέθηκε σε ισχύ τούτη εδώ την εβδομάδα, έτσι. Επίσημα, ο νόμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βάζει πλέον δασμούς 3 ευρώ σε όλα τα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη, βέβαια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον περιορισμό της εισρωής στην Ευρώπη προϊόντων στην συντριπτική της πλειονότητα, βέβαια, κινέζικα, έτσι, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο δασμός των 3 ευρώ ισχύει για δέματα, προσέξτε, αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αν δηλαδή κάτι το οποίο κοστίζει 160-170, το τριάρι το γλιτώνεται. Αν όμως είναι 100 μέχρι 150, πάτε για 153. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα τώρα με τα κινέζικα προϊόντα, τα οποία πολλές φορές σου έρχεται κάτι άλλο από αυτό που σου παραγγείλει, δεν σου έρχεται καθόλου. Υπάρχουν θέματα, για να λέμε το στραβό το δίκαιο. Εκεί που δεν υπάρχει θέμα είναι να είσαι στην παραλία, να απολαμβάνεις βεβαίως τι άλλο τη θάλασσά μας και να διαβάζεις ένα ωραίο βιβλίο. Ποιο βιβλίο? Σήμερα τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου θα σας δώσουν το βιβλίο Endgame του Jeff Archer. Τι πρέπει να κάνετε για να το κερδίσετε εύκολα? Τίποτα. Ένα SMS θα στείλετε. Πολύ απλά γράφτε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας στην πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε το SMS στο 1234 εδώ στον Rock FM Cyprus.

Καλό μεσημέρι, Παρασκευή μεσημέρι, 3 Ιουλίου, Κωνσταντινόπουλος μαζί σας. Να πω hello για εσάς που μας ακούτε και από παραλίες, τι ωραία, τι καλά. Έχουμε εδώ πέρα κάτι φίλους που μας ακούνε εκεί από την παραλία Lady Smile στη Λεμεσό, καθώς επίσης και αρκετούς ακροατές που στέλνουν μηνύματα από το Mackenzie Beach εκεί στη Λάνακα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Παραλίες, καρέκλες λευκές, ποιες είναι αυτές που είναι κλασικές? Μονομπλοκ. Παιδιά, θα γελάστε. Το γνωρίζατε, γιατί εγώ δεν το ξέρα, ότι κάθε Κύπριος έχει σπίτι του ένα από τα σημαντικότερα, και όμως έτσι είναι, έπιπλα του αιώνα, σύμφωνα με τη New York Times. Παιδιά, το διάβασα στη New York Times και κουφάθηκα. Η λευκή κλασική πλαστική και άχαρη καρέκλα που ίσως έχει γίνει και σήμα κατά τεθέν των παιδικών μας αναμνήσεων, αλλά που πρωταγωνιστεί ακόμα και σήμερα σε διάφορες οικογενειακές μας ζόξ και τα λοιπά, που χρειαζόμαστε πολλές καρέκλες γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, έχει αναγνωριστεί από ειδικούς ως ένα από τα σημαντικότερα έπιπλα του αιώνα. Και θα λέγαω ότι νιώθουμε και περήφανοι γι' αυτό, αφού η λευκή καρεκλίτσα, για την οποία στην Κύπρο αναφερόμαστε με το όνομα γνωστής εταιρείας κατασκευής της, έχει συνδεθεί βέβαια με τις καλύτερες αναμνήσεις. Τις στιγμές χαλάρωσης στην αμμουδιά, με την παραλία κτλ. Ξέρω εγώ, γενέθλια, πάτη στο σπίτι, γαμήλια τραπέζια, ή είναι κάπου στην αυλή παρατημένες στο σπίτι για να χωρέσει το σόι κάποια στιγμή σε οικογενειακό τραπέζι. Ιδίως παιδιά τότε, μαζεύεται όλο το σόι, πώς βάζει όλο. Μαζεύει 15-20 άτομα, γρέψουν καρέκλες. Μα έλεος. Η λευκή λοιπόν πλαστική καρεκλίτσα, η μονομπλοκ, όπως τη λένε διεθνώς, αναδείχθηκε από το T-Magazine, το περιοδικό Style, το New York Times, ως ένα από τα 25 καθοριστικότερα έπιπλα των τελευταίων 100 ετών. Yeah!

0: FM Cyprus. 107.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for, and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca, and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.
7: ProAct Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
8: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
9: This July, Euro Skipu in Paphos brings the spirit of Munich to Cyprus. Join the HB Beer Oktoberfest experience in Euroskipu Municipality, Friday 10th, Saturday 11th and Sunday 12th July from 6 p.m. Discover more than 16 beers to taste, beer games, street food, souvenirs, live DJs and incredible live bands including Stonevale, Prospectus and E-Legal. Plus, don't miss the Rock FM Cyprus Live link on Friday from 6 till 8 p.m. HB Beer Experience, a taste of Munich in Euroskipu. Free entry, July 10, 11 and 12. Supported by Rock FM Cyprus.
0: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.
10: Και να που πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ντίγκος και Αλέξα ακολουθούν με το Drive Show και θα ακούσετε βέβαια και τα Sports Update με τον George. Ο Κώστας Στόπουλος θα είναι μαζί σας και θα είναι και πάλι την Δευτέρα που έρχεται. Προσέξτε, Σαββατοκύριακο, τρελές ζέστες. Προσέχουμε τον εαυτό μας. Δεν εκτιθέμεθα τσάμπα στον ήλιο. Κάνουμε τα μπάνια μας, απολαμβάνουμε με σιγουριά και ασφάλεια τον ήλιο και την υπέροχη θάλασσα της Κύπρου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Μείνετε συντονισμένοι που αλλού στο πιο ροκ ραδιόφωνο, την διεθνής φωνή του νησιού, Rock FM Cyprus.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Paya Paphos.
11: Iga Swiatek continued her Wimbledon title defence by overpowering former finalist Karolina Pliskova in straight sets. In another dominant display, former champion Elena Rybakina beat American Katie McNally 6-1, 6-2 to move into the third round. Four-time Tour de France winner Chris Froome has brought an end to his illustrious career in professional cycling. The 41-year-old has not raced since a serious crash in 2025. The Kenyan-born rider retires as one of the most decorated cyclists in history.
0: This is Rock FM Cyprus.

0: the Rock of Aphrodite.
1: When we rock them out, we knock them out.
0: The home of music is Rock FM Cyprus.
2: Ζήστε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ, μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: The Rock.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Hi, Doctor. Today, Jasper just looked at his food and then just looked back at me.
4: Like he was expecting something better.
3: Exactly, that's the look.
4: Sometimes, small changes like that mean his needs have changed. And that's when the right nutrition really matters.
3: So, what do you recommend?
4: From my experience as a vet, I recommend you try Royal Canin. Tailored nutrition designed around what each pet actually needs. Royal Canin, scientifically formulated nutrition, trusted by veterinarians worldwide.
5: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

Ζήστε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rocket Farm.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rocket Farm.

0: φτάνουν και ποιο δεν σμαμάει.
1: Αλήθεια! Τέλεια, τέλεια! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
2: I love this station. Rock FM, Cyprus.